Μα για τον Βαλχάουσιν κοπάπελ πίτ εσκονό, κοπάπελ πίτ τόλ καπασό, ο χέιοκιν κομπετένσια, εν άνε σόλ, ασα κοίν καψίν, ο χαπ καπασό, γιετ χουν σόλ ανιλτήλα, τσιβίτ νεκ τρασεντένσια.